0: Είναι Dini, Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούσπι με τέσλο Σέντελαν Σβάμι. Ο Ζέρμα Σαν Σβάμι είναι το πούστο το βιβλό Σεμπόλ. Τρίνα ει μηνού το ένα ειστυχε. Λέπο δράου ει Ραντιζέλα, ο Ζικόλη Τσεμάρι Μπόρα. Πω λούσε μου ο Σάγκδαν, μη μπει μελ πα ενό στάρο. Μη μπει μελ τόλα. Σκούπα είναι πέρα μου να μπορούσε ο Γκλάσμος σε στάρ τέτοινα. Είναι τάλε πριν the modern talking. You're my heart, you're my soul. Νίτς πέτε έναν 300-300 που μπαίνουν βάσε SMS.
1: Radio 1 είναι Ματιά Σλούσε.
2: Ο Ντεσέτιχ Ντοτβίχ.
1: Μίσκο εμπίντορ στα κουτ γκρόμ in στρέλα.
2: Πάω να ενεργία. Είναι σαμό πάρ σεκούν να ράζαν.
1: Τβάε απολύτνα ο σβεζίτεου. Μίσκο εμπίντορ. Ο Ντοτβίχ το σέστιχ που πόδαν να Radio 1.
3: Pokrovitelj.
4: Bomo srečali kekca?
3: Seveda.
5: Obiščite kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
2: Radio Geos.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
10: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
11: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
13: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
14: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo, brez ličenja. Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03-55-66-500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
1: Radijska mreža, Radio 1.